0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Τι σύρε!
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
2: Χαμηλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Are you ready?

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 4 Αυγούστου του 1639, σαν σήμερα, ένας Γάλλος καλόγερος, ονόματι Ντον Περινιόν, παρουσίασε το νέκταρ του Θεού. Άνοιξε την πρώτη σαμπάνια της ιστορίας, αφού ο ίδιος την είχε παρασκευάσει. Πάμε τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1900, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος της τζαζ, Louis Armstrong. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοίξει πολλές σαμπάνιες στο όνομα του ταλέντου του, όπως άνοιξαν και το 2002, σαν σήμερα, όταν η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουφλά κατέκτησαν την πρώτη θέση στα σκάφη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία. Σαμπάνιες έχουν ανοίξει και όσοι μπήκαν στο top 100 των charts του Billboard. Δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1958 και στις πρώτες θέσεις του έχουν βρεθεί οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες του κόσμου.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
4: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Γιατί οι σαπουνόπερες ονομάστηκαν σαπουνόπερες? Το έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Εμείς ναι, και βρήκαμε για σένα την απάντηση. Η πρώτη χορηγή αυτών των σειρών ήταν από ρυπαντικά και σαπούνια. Και να πως τους βγήκε το όνομα. Φταίμε εμείς τώρα να πούμε τη γνωστή φράση. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Disco.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Are you ready?

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα, που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού.

0: ανάπτυξης κτηρίων της Duro-Stick.
1: Καραϊσαρίδης, λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Σε ξέρω.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις.

0: Συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
1: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
2: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Live 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91 570 και 71.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: και τώρα.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Και κοίτα να δεις πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι. Δηλαδή είσαι τώρα συντονισμένος στο ραδιόφωνο και έχουμε εκπομπή. Δεν είναι αυτό τύχη. Αν δεν είσαι τυχερός, εγώ τι να πω. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου αρχικά. Η Λένε Βίλιαμς είναι απέναντί μου εδώ. Χειροκροτάει. Για την τύχη που σε έχει βρει, γιατί 2 ώρες τις περάσεις παρέα μας.
1: Παρέα, βέβαια.
0: Θα περάσεις μαγικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πού να σας πω ότι έχω πάθει με το καρπούζι, παιδιά, θα σας τα πω στην πορεία.
0: Τι έχεις πάθει με το καρπούζι?
1: Θα σας τα πω στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, γιατί ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι εδώ. Γιατί ο Μασούτης φταίει με τα ωραία του καρπούζια, κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημά μου. Θα σου πω όμως σε λίγο τι έχω. Θα σου πω όμως σε λίγο τι έχω πάθει.
0: Αχ. Θα μου πει σε λίγο τι έχει πάθει. Ένας Μασούτης

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα daily couscous είναι εδώ.
1: Εδώ εντάξει, μια και είχαμε με τη συζήτηση πριν που συζήτησαμε για την Ελεάνα, γιατί κάτι κοιτούσα. Αυτό το, την ιστορία με το «Σ' αγαπώ». Το τραγούδι.
0: Το είναι επικίνδυνο εδώ.
1: Ναι, που το τραγούδι το βρήκε η Χριστίνα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Εγώ το ήξερα από το πρώτο χέρι.
0: Βρήκε
1: τσαλακωμένο το χαρτί.
0: Παιδιά, τα έχει πει όλα. Μπείτε στα social media να τα δείτε.
1: Να μπείτε, να τα δείτε.
0: Να μορφωθείτε.
1: Λοιπόν, να σου πω τι έπαθα με το καρπούζι. Παιδιά, έχω 3/3. Αλήθεια, κοίταξε, το βλέπεις αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι ένα. Έκανα από πάνω ράματα τέτοια.
0: Γιατί?
1: Ψεύτικα. Γιατί είναι τρίτη φορά. Εδώ έκοψα το χέρι μου με το καρπούζι. Τα έκοβα. Μου φεύγει, μου γλιστράει το μαχαίρι, μου κόβει το κομμάτι εδώ πέρα. Και προχθές.
0: Το καρπούζι το παθαίνεις αυτό.
1: Ναι, παιδί μου, κάνω έτσι το μαχαίρι. Από το μαχαίρι που γλιστράει που είναι.
0: Μα συγγνώμη, δεν μπορείς να κάτσεις να το κάνεις λίγο.
1: Τι.
0: Εγώ έχω το καρπούζι, ναι, το κόβω με μπαλταδάκι.
1: Εσύ μου λες με μπαλταδάκι. Άλλος μου λέει με πριονά το μαχαίρι για να μην φεύγει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μπαλταδάκι. Βάζεις το μπαλταδάκι. Κλακ!
1: Ναι, ρε, εσύ, έτσι το κόβεις στη μέση.
0: Το σφάζεις.
1: Ρε, στη μέση. Ναι. Το μετά τι. Εγώ στη φέτα το έπαθα. Φέτα, καρπούζι, όπως έφυγε.
0: Εκεί
1: έφυγε.
0: Είναι άλλο το πρόβλημα, φιλενάδα. Εντάξει, για όνομα του Θεού.
1: Άσε με τώρα.
0: Τι είμαι, δεν το βάζεις κάτω. Σούσουρα, αυτή είναι η αδρομάχη.

0: Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, λοιπόν, παιδιά.
0: Ένα καλοκαιρινό ντέλι κουσκούς, γι' αυτό είναι και summer το throwback.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι το μεγάλο δίλημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι το καρπούζι μπεμπόνι.
0: Καρπούζι για συζητητή.
1: Και εγώ καρπούζι για συζητητή είμαι. Αλλά υπάρχουν.
0: Το πεπόνι δεν μ' αρέσει.
1: Εδώ στείλουν μηνύματα και λένε πάρε και εσύ πεπόνι, κοπέλα μου. Κοίταξε, έχω περάσει περιόδους. Γιατί πέρασα μια-δύο χρόνια στη ζωή μου που το καρπούζι μου έβγαζε κάτι σαν δυσανεξία. Οπότε δύο χρόνια. Και εγώ είμαι φοβερή καρπούζου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς καρπούζι. Μπορώ να φωτρώ και το χειμώνα καρπούζι. Και εκτίμησα το πεπόνι, έχω να σου πω.
0: Εγώ ξέρω να σου πω ότι στην Αμοργό έχουμε κάποια πράγματα που λέγονται ξυλάγκουρα. Το ξέρεις. Είναι κάτι ανάμεσα σε αγγούρι και πεπόνι.
1: Άλλα ξυλάγκουρα.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτά που.
0: Είναι κάτι ανάμεσα σε πεπόνι και αγγούρι. Δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Σαν λίγο πιο ξηρό από το αγγούρι, αλλά πιο γλυκό από το αγγούρι. Δεν λέμε ξυλάγκουρα και είναι ανάμεσα σε πεπόνι και αγγούρι.
1: Αυτό είναι το ξυλάγκουρα.
0: Σε εμάς, στην Αμοργό, αυτό είναι.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, παιδιά, να σας πω κάτι, επειδή δεν ξέρω εσάς.
1: Παρακαλώ.
0: Στην Αμοργό, πάντως, οι αρχές του Αυγούστου είναι και μια περίοδος που βγαίνουν τα φρέσκα σίκα.
1: Παντού.
0: Είναι.
1: Παντού.
0: Άκου, έχει να κάνει όμως με τα σίκα. Αν είναι λουμπαρδά, αν είναι βασιλικά. Έχει ποικιλίες.
1: Βέβαια, ισχύει αυτό που λες.
0: Έτσι.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Παιδιά, είναι ό,τι πιο ωραίο για γλυκό το σίκο. Δηλαδή πραγματικά, και βοηθάει πάρα πολύ και το έντερο, να το
1: αλήθεια,
0: πούμε και αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν φάρμακο, λειτουργεί πολλές φορές για το έντερο το σίκο.
0: Θέλω να σου πω για κάτι. Πάμε να ακούσουμε από τον Καντάδα και επιστρέφω να σου πω.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ ξεκίνησα.
1: Το σήκω.
0: Και, όχι. Ας το σήκω. Ξεκίνησα και έβαζα κάθε πρωί σπόρους τσία στο νερό μου.
1: Ναι.
0: Και με πιάνει η Στέλλα καλή και μου λέει, γιατί το είπα. Και μου λέει, βρε αγοράκι μου, οι σπόροι τσία παχαίνουν πάρα πολύ.
1: Τι? Αλήθεια. Τι λες, Παναγιώτη? Ναι.
0: Έτσι δεν τα λέω εγώ. Η Στέλλα η καλή μου τα.
1: Τώρα θα ρωτήσω το AI.
0: Και πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί εγώ το έκανα για λόγους υγείας και υγιεινής. Με ακούς? Όχι.
1: Περίμενε, σπόρτσια θερμίδες, μισό λεπτό. Έχω βάλει τώρα στο τέτοιο. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σας πω σε λίγο.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Λάθος. Ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου, μου λέει,
1: και
0: μου κάνει
1: λάθος.
0: Όχι. Τι είναι λάθος?
1: Άκου, ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρουτσι, από αυτό βάζεις το νερό σου συνήθως το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Παραπάνω έβαζες.
0: Όχι, όχι.
1: Ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 25 θερμίδες. Και βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο, βοηθάει πάρα πολύ στον κορεσμό.
0: Μου στήσανε μπλεκτάνι.
1: Βοηθάει σε πάρα πολύ. Τα 100 γραμμάρια, ναι, έχουν 500 θερμίδες. Αλλά αν βάλεις ένα κουταλάκι του γλυκού, είναι τίποτα. Και επίσης, επειδή διωγγώνεται και ο σπόρος, ρε παιδί μου, ξέρεις, επειδή ρουφάει το νερό και δημιουργείται αυτή η υφή του ζελέ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όπως και με το λιναρό σπόρο συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ μικρότερη ποσότητα που χρειάζεται να βάλεις στο οτιδήποτε. Οπότε, όχι, δεν παχαίνει. Και επίσης το παχαίνει και οι θερμίδες. Ακριβώς. Το παχαίνει και οι θερμίδες. Ο λιναρός σπόρος σίγουρα γιατί κάνει και τέλειο μπότοξ. Αλλά οι θερμίδες είναι πολύ.
0: Ο λιναρός σπόρος το ξέρω και εγώ.
1: Ναι, είναι πολύ υποκειμενικό. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Και αν δεν θέλει ο λογαριασμό σου να σου. Δηλαδή, άκου. Επειδή εμεί έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα, εμεί έχουμε πει ότι το Σεπτέμβριο εδώ τα βίντεο σταματάνε, διότι έχουμε μια ανακαίνιση. Εμεί λοιπόν, γιατί το κάναμε τότε? Γιατί είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Βλέπουμε λίγο μπροστά. Πήγαμε στη Βιοκαρπέτ. Που έχει τι καλύτερε τιμέ. Έχει προσφοράρε. Και πηγαίνει και λε, παιδιά, με ενδιαφέρει να κάνω αυτό. Έχει και τι προσφορέ το ένα συν ένα. Δηλαδή, για μένα, το να κάνει έτσι έξυπνε αγορέ και οικονομία. Θέλει λίγο να έχει και την κεραία σου ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πρέπει να το επικοινωνήσω αυτό σε εσένα που μπορεί να θέλει να πάρει τα χαλιά σου. Γιατί να πρέπει να πας να δώσεις τα διπλά λεφτά, αφού μπορεί με τη Βιοκαρπέτ να είναι ένα συν ένα. Ή μπορεί να ψάχνεις να βρεις ένα ωραίο χαλί που να είναι σαν γρασίδι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα βρεις τα καλύτερα. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες, πάρα πολλά πράγματα.
1: Και μπορείς να τις βάλεις.
0: Εμείς ας πούμε και για το στούντιο που, που θέλαμε τη μοκέτα. Πόσα σχέδια μας δείξαν οι άνθρωποι.
1: Παναγιώτη, μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση καλύτερα, γιατί δεν σας συμφέρει καθόλου.
0: Μάλιστα.

0: καρπούζια για αρχή.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένας μέσος τους λοιπόν εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Σας θέλουμε να πάτε, να πάτε και να εκδώσετε τη μάσκα σε περίπτωση που δεν την έχετε εκδώσει, γιατί αυτό είναι το μεγάλο όπλο οικονομίας σας, γιατί κερδίζετε πόντους και εκτός από τους πόντους που κερδίζετε και έχετε την έκδοση του λογαριασμού, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και διαγωνισμοί. Πολύ μεγάλοι διαγωνισμοί.
1: Έτσι.
0: Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σάββατο υπάρχει ένα προϊόν στην τιμή πάτωμα.
1: Έτσι.
0: Για τα 50 χρόνια του Μασούτη. Είναι πάρα πολλά αυτά που κερδίζετε.
1: Οπότε είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Οπότε, παιδιά, εγώ και εμείς εδώ είμαστε μασουτικοί. Εντάξει.
1: Είναι η αλήθεια, γιατί θέλουμε να βγαίνουμε κερδισμένοι.
0: Έτσι.
1: Παύλος Γκόρδης, μπράβο και επιστρέφουμε Summer Throwback. Μπράβο.

0: Απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Daily Couscous στο Facebook. Daily κατ' ο Παύλα Κούσκα. Το Παύλα Κούσ στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Είσαι έτοιμος, Παναγιώτη μου.
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Εγώ δεν ξέρω αν έχω γεννηθεί έτοιμη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά πάμε να δούμε τι παίζει.
0: Είναι πανεύκολο αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Θεωρώ ότι το έχουμε ξαναπεί το μεταξύ αυτό, αλλά είναι η ιδέα μου. Τη μουσική έχει γράψει ο Στέλιος Ρόκος και τους στίχους η Βίκη Γεροθόδωρου.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει μόνο μία φορά.
1: Ναι.
0: Μου λέει η πρώτη σου ματιά.
1: Ναι.
0: Με ένα φιλί και μια αγκαλιά, ναι, να καβαλάς τα αστέρια. Συμβαίνει τώρα, εδώ, για μας.
1: Ναι.
0: Και όπως στα χέρια με κρατάς, παίρνεις χειμώνες μακριά και φέρνεις καλοκαίρια.
1: Το λέει ο Στέλιος Ρόκος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η Βίκη Γεροθόδωρου. Η Νικόλα Σαραβάκου. Όχι.
0: Συμβαίνει μόνο μια φορά. Να ταξιδέψει η καρδιά. Δεν μένει με ένα σ' αγαπώ στα θαύματα να πάει. Συμβαίνει τώρα. Εδώ. Και να. Ερωτευμένες οπότε, φτιάχνουμε έναν ουρανό, τους δυο μας να χωράει.
1: Ναι.
0: Το 13 βγήκε αυτό.
1: 13.
0: Το 13, είναι πρόσφατο.
1: Συγγνώμη, δεν είναι το «Τα καλοκαίρια» εμένα, όχι.
0: Αυτό είναι του Ρόκου, ρε.
1: Αφού
0: σου λέω, το έχει γράψει, δεν το λέει, σου λέω.
1: Αλλά δεν το λέει.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλος το λέει.
1: Ποιος το λέει?
0: Θες να το αγουδήσω?
1: Ναι, πιστεύω δεν θα το καταλάβω.
0: Όχι, πιστεύω το καταλάβεις.
1: Για πες.
0: Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ.
1: Α, αυτό είναι.
0: Τα είναι δικά τα μας, τα είναι πάντα είναι εδώ. Ο Κώστας Μαρτάκης,
1: ρε. Ο Κώστας Μαρτάκης, έχεις δίκιο.
0: Στη λίμνη της Βουλιαγμένης ήταν αυτό το
1: βιντεοκλίπ. Νόμιζα στη λίμνη των Κύπνων, αφού μπορείς.
0: Ντροπ.

0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
1: Ναι. Ναι, το...
0: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Καλά, η Ελληνίδου.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω τίποτα. Προσπαθώ να κάνω μια εξαργύρωση τώρα και προσπαθώ. Δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό, να ξέρει. Παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Α, μου στέλνουν που η Πάμερ είχε πάει στην Αμοργό.
1: Ναι. Έκανε και mukbang, πώς λέγεται αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρει. Πολύ καλό κορίτσι είναι η Πάμερ, πάντως, να ξέρει. Την έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω αν την έχει γνωρίσει ποτέ.
0: Είναι, είναι κοπέλα ενό καλλιτέχνου.
1: Αλήθεια. Καλέ πιανού. Πες τα όλα, Παναγιώτη μου!
0: Του αγάπη μου.
1: Κοροϊδεύεις.
0: Όχι, ρε.
1: Α, όντως. Ναι. Το έχουν πει ή το λέμε τώρα εμείς εδώ πέρα που έχουν τα δει.
0: Νομίζω το έχουν πει.
1: Μην το λέμε, τους κάνουμε ξεφτύλα τους ανθρώπους τώρα.
0: Τι τους κάνουμε ξεφτύλα που τα έχουν.
1: Αγάπη μόνο! Θα πω εγώ και θα το συνεχίσουμε έτσι.

Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στα μέσα τη εβδομάδα.
1: Ναι, στα μέσα τη εβδομάδα. Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Αν το πηγαίνω προς τα κάτω, τι σημαίνει έτσι. Εδώ πέρα.
0: Ότι μειώνει τα μίλια που δίνει για να πάρει την έκπτωση.
1: Άρα. Α, εδώ παίρνω μόνο 15 ευρώ έκπτωση, ας πούμε, σωστά.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ανάλογα το πόσα μίλια βάζει.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Δεν συμφέρει πολύ αυτό, να ξέρει.
1: Γιατί.
0: Γιατί χάνει πολύ. Μπορεί να πάρει δηλαδή με τα ίδια μίλια, μπορεί να πάρει δωρεάν εισιτήριο. Όχι απλά έκπτωση.
1: Α, okay.
0: Okay.
1: Κατάλαβα. Mm. Εντάξει. Είμαι okay με αυτό.
0: Έχεις βρει τον εαυτό σου.
1: Έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Και είναι το πιο σημαντικό. Παιδιά, τι να κάνω, προσπαθώ να κλείσω κι εγώ για κάποιες διακοπούλες. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί απλά μπορείς.
1: Γιατί είμαι τη τελευταία στιγμή.
0: Θα λέει ένα ζευγαράκι και επιστρέφουμε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, έρχεται με πολύ ωραίο τραγούδι ο Πέτρος Ιακωβίδης, να ξέρεις. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και ο Πέτρος Ιακωβίδης, και η Κατερίνα Λιόλιου, και η Λένα Ζευγαρά. Όλοι στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας.
0: Δεν τρέπεσαι, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Τώρα μου στέλνει εδώ η φίλη μου, μου στέλνει που, ναι, που ακούγαμε πριν το τραγούδι της, που λέγαμε τι ωραίο και μου έλεγες πού θέλεις να το δώσω και σου λέω δεν θα το δώσω. Μου έχεις στείλει τρία τραγούδια, θα τα ακούσουμε μετά, παρέα μα θες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μου λέει θέλω να σου στείλω κι άλλα να ακούσεις. Γενικότερα χαίρομαι γιατί είναι κάποιους ανθρώπους που συνομιλώ, ρε παιδί μου.
1: Έχεις άμεση αντιπρόκριση.
0: Όχι, δεν έχω άμεση αντιπρόκριση. Τους λέω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Κάνεις μια πολύ ωραία δουλειά. Παιδιά. Αλλά αν κάνεις έτσι, έτσι και έτσι και αλλάζει, αλλά ακούνε, ρε παιδί μου, ασχολούνται.
1: Ο Παναγιώτης είναι ο καλύτερος καθοδηγητής. Όντως είναι ο καλύτερος καθοδηγητής.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, σε ευχαριστώ. Αλήθεια. Για καλό το λες, παιδί μου. Ναι. Το ξέρω το λες για καλό. Ναι. Και τη Γαρμπή Αντώνης Ρέμος, αυτή είναι η Κιβωτός. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σκέψη.

0: Και με Ελικοκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Πάρτα
0: και πάρε δρόμο. Ελικοκίνου που θα είναι με τον Πέτρο Ιακωβίδη, να πούμε, στο Φαντασία. Ανακοινώθηκε.
1: Ναι. Το... Ωραία συνεργασία.
0: Σε αναμονή.
1: Μου αρέσει πολύ αυτή η συνεργασία.
0: Εγώ, κοίταξε, συμπαθώ πάρα πολύ και τους δύο.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Κοίταξε, είναι, όχι, όντως. Και ο Πέτρος είναι ένα γλυκί, εκτός από ταλαντούχος και όλα, είναι πραγματικά καλό παιδί. Ναι. Πώς λέγαμε για τον Γιάννη Πλούταρχο, θυμάσαι, που ήταν, ναι, το. Θεωρώ ότι και ο Πέτρος είναι το. Έχει πολύ καλή πάστα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Καλά, και η Έλλη, εντάξει, τώρα είναι κατηγορία μόνη. Εγώ
0: πολύ
1: την αγαπώ πολύ την Έλλη.
0: Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Πολύ απαιτητικά το είπες.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 4 Αυγούστου του 1639, σαν σήμερα, ένας Γάλλος καλόγερος, ονόματι Ντον Περινιόν, παρουσίασε το νέκταρ του Θεού. Άνοιξε την πρώτη σαμπάνια της ιστορίας, αφού ο ίδιος την είχε παρασκευάσει. Πάμε τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1900 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος της τζαζ, Louis Armstrong. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοίξει πολλές σαμπάνιες στο όνομα του ταλέντου του, όπως άνοιξαν και το 2002 σαν σήμερα, όταν η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουφλά κατέκτησαν την πρώτη θέση στα σκάφη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία. Σαμπάνιες έχουν ανοίξει και όσοι μπήκαν στο top 100 των charts του Billboard. Δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1958 και στις πρώτες θέσεις του έχουν βρεθεί οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες του κόσμου.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τέλη Αυγούστου βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια, ξέρεις πώς να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι. Τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840 91. 570 και 71.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: close, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: τίποτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρειδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το

Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Are you ready?

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Γιατί οι σαπουνόπερες ονομάστηκαν σαπουνόπερες? Το έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Εμείς ναι, και βρήκαμε για σένα την απάντηση. Η πρώτη χορηγή αυτών των σειρών ήταν από ρυπαντικά και σαπούνια. Και να πως τους βγήκε το όνομα. Φταίμε εμείς τώρα να πούμε τη γνωστή φράση. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
4: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
5: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
6: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
7: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
8: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
7: Όλο έτσι λες, αλλά...
8: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
7: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
8: Πάμε τώρα!
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
8: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
7: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τέλειο Αύγουστος βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια ξέρεις πως να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι. Τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 4 Αυγούστου του 1639, σαν σήμερα, ένας Γάλλος καλόγερος, ονόματι Ντον Περινιόν, παρουσίασε τον Νέκταρ του Θεού. Άνοιξε την πρώτη σαμπάνια της ιστορίας, αφού ο ίδιος την είχε παρασκευάσει. Πάμε τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1900, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος της τζαζ, Louis Armstrong. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοίξει πολλές σαμπάνιες στο όνομα του ταλέντου του, όπως άνοιξαν και το 2002, σαν σήμερα, όταν η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουφλά κατέκτησαν την πρώτη θέση στα σκάφη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία. Σαμπάνιες έχουν ανοίξει και όσοι μπήκαν στο top 100 των charts του Billboard. Δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1958 και στις πρώτες θέσεις του έχουν βρεθεί οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες του κόσμου.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
2: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η κτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και η σημερινή μας μουσική πτήση είναι έτοιμη για απογείωση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα εκεί όπου παίζουν πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές επιτυχίες και προσπαθούμε όσο γίνεται να σας φτιάξουμε τη μέρα και τη διάθεση. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας για τις επόμενες 2 ώρες παρεούλα ταξιδεύουμε στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Τρίτη, 11 Αυγούστου σήμερα και βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του μήνα. Ο 15 Αυγούστου πλησιάζει, οι προετοιμασίες για ταξίδια και πανηγύρια έχουν ξεκινήσει και για πολλούς από εσάς η αντίστροφη μέτρηση για την άδεια έχει φτάσει στις τελευταίες μέρες. Όπου και αν βρίσκεστε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή ήδη σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, προσδεθείτε και απογειωνόμαστε.

Λοιπόν, και σήμερα έχω μια ταξιδιωτική πρόταση η οποία δεν απαιτεί ούτε εισιτήριο ούτε βαλίτσα. Χρειάζεται απλώς να απομακρυνθείτε λίγο από τα φώτα της πόλης και να κοιτάξετε ψηλά. Γιατί οι Περσίδες, μια από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διάτων των αστέρων της χρονιάς, πλησιάζουν στην κορύφωσή τους, η οποία αναμένεται τη νύχτα της 12ης προς 13 Αυγούστου. Φέτος, μάλιστα, οι συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα καλές, καθώς η κορύφωση συμπίπτει με σκοτεινό ουρανό και ελάχιστη ενόχληση από το φως της Σελήνης. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός. Βρίσκουμε ένα ασφαλές σημείο όσο γίνεται μακριά από τον έντονο φωτισμό. Αφήνουμε για λίγο τα μάτια μας να συνηθίσουν στο σκοτάδι και κοιτάζουμε τον ουρανό. Μια ωραία αφορμή για μια μικρή βραδινή απόδραση. Είτε βρίσκεστε σε νησί, είτε σε βουνό, είτε σε κάποια έτσι πιο ήσυχη παραλία.

Να σας θυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Με βρίσκετε στο Instagram ως Λίνα Πέτριανου και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε σήμερα τα νέα σας αφιερώσεις ή κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Είτε βρίσκεστε ακόμα στην πόλη, είτε έχετε ήδη φύγει για διακοπές, σας περιμένω να μου στείλετε το δικό σας ραδιοφωνικό στίγμα. Εγώ αρχίζω να ανοίγω τα μηνύματά σας και εμείς συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερες μουσικές.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος τις τελευταίες μέρες πριν από την καλοκαιρινή άδεια, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, το σώμα βρίσκεται ακόμα στη δουλειά, αλλά το μυαλό έχει ήδη φύγει. Απαντάς σε μηνύματα, ολοκληρώνεις υποχρεώσεις, προσπαθείς να μην μείνει τίποτα πίσω, αλλά παράλληλα σκέφτεσαι και τι θα βάλεις στη βαλίτσα, τι ώρα να χωρεί το πλοίο και τελικά χρειάζεσαι, αν τελικά χρειάζεσαι έτσι, τρία ζευγάρια παπούτσια για 5 μέρες. Και όσο πλησιάζει ένα χώρισμα, ακόμα και πιο μικρή υποχρέωση μοιάζει ξαφνικά μεγαλύτερη. Υπομονή είναι έτσι διεθνώς παρατηρημένο το φαινόμενο. Υπομονή όσους βρίσκεστε λοιπόν σε αυτή τη φάση, λίγες μέρες έτσι έχουν απομείνει και μέχρι να έρθει η στιγμή να κλείσετε τον υπολογιστή και να φύγετε. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαδρομή λίγο πιο ευχάριστη. Μια μικρή συμβουλή μόνο θα δώσω. Ξεκινήστε σιγά σιγά να ρίχνετε τους ρυθμούς σας μέχρι να έρθουν οι διακοπές, γιατί αν δεν προλάβετε να το κάνετε νωρίτερα από την ώρα που θα έρθει η στιγμή να φύγετε, θα σας βρει και θα σας χτυπήσει εντός εισαγωγικών όλο αυτό στη διάρκεια των διακοπών. Οπότε έτσι, ας ξεκινήσουμε λιγάκι να ηρεμούμε, λέω εγώ.

Αυτές τις μέρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με παραλίες, ξενοδοχεία, ηλιοβασιλέματα και ανθρώπους που μοιάζουν να περνούν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους. Και κάπου εκεί μπορεί πολύ εύκολα να αρχίσουμε να συγκρίνουμε τις δικές μας μέρες με τις καλύτερες φωτογραφίες των άλλων. Μοναχά να σας πω ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακό για να έχει αξία. Μια κοντινή βόλτα, μια βουτιά μετά τη δουλειά, ένα βράδυ με ανθρώπους που αγαπάμε ή ακόμα και λίγες ώρες πραγματικής ξεκούρασης μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να μοιάζει δική μας εμπειρία με κανένας άλλο. Παιδιά, το σημαντικό είναι να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά όταν κλείνει η μέρα. Και εμείς εδώ φροντίζουμε να υπάρχει και η κατάλληλη μουσική επένδυση.

Στιγμούλα να ανοίξουμε και σήμερα την καλοκαιρινή μουσική βαλίτσα. Λοιπόν, το τραγούδι που ακολουθεί έχει από τον τίτλο του και μόνο «Εικόνα θάλασσας». Έχει εκείνη την ενέργεια που μας μεταφέρει σε ανοιχτούς ορίζοντες, σε διαδρομές δίπλα στο νερό και σε καλοκαιρινές στιγμές που θέλουμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο. Αλλά όχι με την έννοια καλοκαίρι-καλοκαίρι, με την έννοια της θάλασσας, παιδιά, μείνουμε στη θάλασσα. Γιατί το κύμα μπορεί να μας θυμίζει άλλοτε ηρεμία και άλλοτε ένταση, αλλά σχεδόν πάντα φέρνει μαζί του αυτή την αίσθηση ελευθερίας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, ιδίως το καλοκαίρι. Ένα δυναμικό, σύγχρονο και απόλυτα pop τραγούδι για να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεσή μας. Μέλισσες, το κύμα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3.
2: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Flight mode με τη λίμνη.

Η πρώτη ώρα της σημερινής μας μουσικής πτήσης πέρασε πολύ γρήγορα και εμείς συνεχίζουμε χωρίς στάσεις στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας με ακόμα περισσότερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Τα δικά σας αγαπημένα και φυσικά την απαραίτητη καλοκαιρινή διάθεση. Εγώ ήδη αρχίσει να βλέπω από πόσο διαφορετικά σημεία μας ακούτε σήμερα. Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι νησιά, χωριά και δρόμους που οδηγούν σε κάποια παραλία. Όνειρο. Και αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα στοιχεία του ραδιοφώνου. Μπορεί να βρισκόμαστε σε εντελώς διαφορετικά μέρη. Αλλά για λίγα λεπτά ακούμε όλοι το ίδιο τραγούδι και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Η δεύτερη ώρα μόλις ξεκίνησε και συνεχίζουμε δυνατά.

Και τώρα ταξιδεύουμε μέχρι τη Χαλκιδική, όπου το Sunny Festival, παιδιά, πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου και ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Λόφο της Άνης. Στη διάρκεια του καλοκαιριού φιλοξενήθηκαν καλλιτέχνες από την pop και rock και τη soul και τη folk μουσική. Ενώ η τελευταία βραδιά της διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στη Βίκυ Λέανδρος. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι διοργανώσεις που συνδυάζουν μουσική και ταξίδι, γιατί σου δίνουν έναν επιπλέον λόγο να ανακαλύψεις έναν τόπο. Μπορείς να απολαύσεις τη θάλασσα και τις παραλίες της Χαλκιδικής, φαντάσου τώρα την ημέρα, ας πούμε έτσι, και αυτά τα ωραία νερά που έχει, και το βράδυ να βρεθεί σε μια συναυλία μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό φυσικό σκηνικό. Απίστευτο. Οπότε, όσοι βρίσκεστε ή σχεδιάζετε να βρεθείτε στη Χαλκιδική μέχρι το 15 Αυγούστου, μπορείτε να κοιτάξετε το επίσημο πρόγραμμα από το Sunny Festival.

Η διορεστινή να αλλάξουμε πορεία και να ταξιδέψουμε για λίγο πίσω στο χρόνο. Το μουσικό μας αεροπλάνο κάνει τη μεγάλη στροφή των 180 μοιρών και επιστρέφει σε ένα τραγούδι που κάποτε ακούγαμε παντού, στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα, στις εξόδους και φυσικά στις αφιερώσεις. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να ξυπνήσουν εικόνες, πρόσωπα, αναμνήσεις, καταστάσεις. Λοιπόν, αφήστε το να σας οδηγήσει ακριβώς εκείνο το σημείο του χρόνου που το βάλετε να παίξει στην επανάληψη. Flight mode, flashback.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight mode.

Και τώρα φτάνουμε ξανά στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode. Αυτές τις μέρες ακούμε το Αύγουστος του Ζαφ. Ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή και στη διάθεση του μήνα που διανύουμε. Έχει κάτι έτσι από την ένταση ενός καλοκαιρινού έρωτα, κάτι από την νοσταλγία μιας στιγμής που

Έτσι φτάνουμε λοιπόν και σήμερα στην προσγείωσή μας. Δύο ώρες μουσικής πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα εδώ στο στούντιο και σας ευχαριστώ που ήσασταν και ακόμα μια μέρα μέρος της μεγάλης παρέας του Flight Mode. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τις αφιερώσεις, για όλα αυτά τα μικρά νέα που μοιραστήκατε μαζί μου. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, να οδηγείτε προσεκτικά. Όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, καλές προετοιμασίες και ψυχραιμία με τις βαλίτσες. Όσοι βρίσκεστε ήδη σε κάποιον προορισμό, να απολαμβάνετε τις μέρες, θα πω εγώ. Χωρίς υπερβολική βιασύνη, παιδιά. Λεπτό το λεπτό έτσι να ξεδιπλώνεται η ζωή. Πολύ νερό και πολύ αντιλιακό, τα ξέρετε. Από μένα, ραδιοφωνική ρεσόνα εδώ σας, Λίνα Παντριανού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Τετάρτη, στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 4 Αυγούστου του 1639, σαν σήμερα, ένας Γάλλος καλόγερος, ονόματι Ντον Περινιόν, παρουσίασε τον Νέκταρ του Θεού. Άνοιξε την πρώτη σαμπάνια της ιστορίας, αφού ο ίδιος την είχε παρασκευάσει. Πάμε τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1900 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος της τζαζ, Λουίς Άρμστρονγκ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοίξει πολλές σαμπάνιες στο όνομα του ταλέντου του, όπως άνοιξαν και το 2002 σαν σήμερα, όταν η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουφλά κατέκτησαν την πρώτη θέση στα σκάφη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία. Σαμπάνιες έχουν ανοίξει και όσοι μπήκαν στο top 100 των charts του Billboard. Δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1958 και στις πρώτες θέσεις του έχουν βρεθεί οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες του κόσμου.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκηνή.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διά...

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. X on my.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: fucking new.
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, Summer Edition. Για όλο το μήνα θα είμαστε μαζί σας και θα ακούμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, και εσείς μπορείτε να πάρετε το κινητό στο χέρι, να μπείτε στο Viber, να μας στείλετε μήνυμα με το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 69 80 19 29 51.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαστε μαζί και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, Summer Edition, special εκπομπή για έναν ολόκληρο μήνα, όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας, καθημερινά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, για να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό που γιορτάζει σήμερα.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM Summer Edition, και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα που θα μείνει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφοντα από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, αλλά και τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα, ενώ σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, όπου μετέπειτα θα ονομαστεί σε Ιπποκράτειο. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για αυτό το μήνα. Θα τα λέμε καθημερινά όλο τον Αύγουστο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Αν μόλι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
3: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
4: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.